0: Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει διάφορους τύπους νομοθεσίας. Ορισμένοι από αυτούς είναι δεσμευτικοί, ενώ άλλοι όχι. Κάποιοι εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη, ενώ άλλοι ισχύουν σε λίγα μόνο. Στο σημερινό επεισόδιο εστιάζουμε σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό τύπο νομοθετικής πράξης, τις οδηγίες.
2: Η οδηγία είναι μια νομοθετική πράξη που εκδίδεται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απευθύνεται στα κράτη-μέλη. Καθορίζει έναν στόχο που πρέπει να επιτευχθεί, δίνοντας στα κράτη ευελιξία ως προς το πώς θα τον υλοποιήσουν. Οι οδηγίες ανήκουν στο λεγόμενο παράγωγο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το σύνολο των νομοθετικών πράξεων που εκπορεύονται από τις αρχές και τους στόχους των Ευρωπαϊκών Συνθήκων, οι οποίες αποτελούν το πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να ανατρέξετε σε ένα προηγούμενο επεισόδιο αυτής της σειράς, αφιερωμένο ειδικά σε αυτές. Ας δούμε πιο συγκεκριμένα πώς λειτουργεί μια οδηγία μέσα από ένα παράδειγμα. Την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πλαστικά Μίας Χρήσης. Σκοπός αυτής της οδηγίας ήταν να μειωθούν οι επιπτώσεις από τη χρήση ορισμένων πλαστικών στο περιβάλλον. Για να το πετύχει αυτό, η οδηγία καλούσε τα κράτη-μέλη να περιορίσουν ή ακόμη και να απαγορεύσουν τη χρήση προϊόντων όπως τα πλαστικά πιάτα, καλαμάκια και ποτήρια. Η οδηγία δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2019 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2021. Η εφαρμογή της όμως δεν ήταν άμεση. Χρειάστηκε χρόνος για να ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία των κρατών και για να διατεθούν τα υπάρχοντα αποθέματα πλαστικών ειδών στην αγορά, καθώς και να προσαρμοστούμε όλοι εμείς, οι καταναλωτές, σε νέα πρότυπα. Αν παρατηρήσετε τώρα όμως γύρω σας, θα δείτε ότι σήμερα τα πλαστικά καλαμάκια έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από χάρτινα ή γυάλινα.
1: Η διαδικασία έκδοσης μιας οδηγίας περιλαμβάνει αρκετά στάδια. Όλα ξεκινούν με μία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνέχεια, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν και ενδεχομένως τροποποιούν την πρόταση αυτή, προτού την εγκρίνουν σε τελική της μορφή. Με άλλα λόγια, το Κοινοβούλιο συμμετέχει τόσο στη σύνταξη όσο και στην έγκριση των οδηγιών. Το τελευταίο στάδιο είναι ίσως και το πιο κρίσιμο. Η ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους. Η διαδικασία αυτή, γνωστή και ως μεταφορά, δεν υφίσταται για παράδειγμα για τους κανονισμούς, καθώς αυτοί ισχύουν αυτόματα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς γίνεται όμως η ενσωμάτωση στα εθνικά δίκαια? Αυτό είναι κάτι που καθορίζουν οι εθνικές αρχές κάθε χώρας. Συνήθως, η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών από την έκδοση της οδηγίας. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να δοθεί παράταση προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση στους νέους κανόνες τόσο για την αγορά όσο και για τις διοικήσεις των κρατών.
2: Για να θεωρηθεί ότι μια οδηγία εφαρμόζεται σωστά, τα εθνικά μέτρα που θεσπίζονται πρέπει να ανταποκρίνονται ουσιαστικά στους στόχους της. Οι εθνικές αρχές είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνουν. Αν δεν το πράξουν, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει μια διαδικασία επί παραβάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οδηγίες θέτουν ελάχιστα κοινά πρότυπα. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη μπορούν να υιοθετήσουν αυστηρότερους κανόνες αν αυτό επιβάλλεται από την εθνική τους νομοθεσία ή τις προτεραιότητές τους. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι να υστερούν των ελάχιστων απαιτήσεων. Έτσι, με τις οδηγίες επιτυγχάνεται ένας βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εναρμόνιση των κανόνων, με τρόπο που αφήνει περιθώριο για υψηλότερες φιλοδοξίες εκεί όπου αυτό είναι εφικτό.
1: Όταν ένα κράτος μέλος δεν μεταφέρει εκαίρως μία οδηγία ή το κάνει ανεπαρκώς, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάση. Αν η χώρα δεν συμμορφωθεί μετά την αρχική προειδοποίηση, η υπόθεση μπορεί να φτάσει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων. Το ποσό της ποινής που θα επιβληθεί έχει διπλό στόχο: να διασφαλίσει ότι η κύρωση είναι αναλογική και έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, το ποσό πρέπει να είναι επαρκώς υψηλό, ώστε να διασφαλίσει ότι το κράτος μέλος θα συμμορφωθεί και να αποτρέψει την επανάληψη της παράβασης στο μέλλον. Το ποσό της ποινής εξαρτάται επίσης από την οικονομική δυνατότητα της χώρας. Η ποινή δεν πρέπει να είναι τόσο υψηλή που να θέτει σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα του κράτους. Ο στόχος, άλλωστε, είναι να εξασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες εφαρμόζονται πράγματι προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών.

0: li dam iservi fil-kariga fl-istorja tal-Greċja. Bħala ministru, Merkuri bidlet il-ħajja kulturali, introduċiet l-aċċess ħieles għall-mużewijiet għaċ-ċittadini, ippromwovit l-edukazzjoni permezz tal-patrimonju u nediet proġetti kbar bħall-Mużew tal-Kultura Biżantina f'Tessalonika. Nediet ukoll il-kampanja famuża biex jiġi rritornat l-irħam tal-Partenon.
1: Adagj Shakespeare min to England, St. Paul's Cathedral.
2: Xi jfisser Shakespeare għall-Ingilterra? Il-Katedral ta' San Paul. Xi jfisser it-Taj Mahal għall-Indja? Xi jfissru għall-Italja l-pitturi tal-Kappella Sistina? L-irħam tal-Partenon huwa sens ta' gburija tagħna, huwa l-identità tagħna, huwa r-rabta tal-lum mal-eċċellenza griega, huwa kreazzjoni sinonima mal-kunċetti tagħna ta' demokrazija u libertà.
1: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
0: Waħda mill-akbar kisbiet tagħha fil-livell tal-Unjoni Ewropea kienet it-twaqqif tal-inizjattiva tal-Kapitali Ewropej tal-Kultura. Ateni saret l-ewwel Kapitali Ewropea tal-Kultura fl-1985 wara li Merkuri ippersuadiet lill-Ministri tal-Kultura tal-Unjoni Ewropea biex jiżguraw li l-kultura ssir ċentrali għall-identità tal-Unjoni Ewropea. Ippromwovit ukoll rabtiet kulturali mal-Ewropa tal-Vant, anke qabel il-waqgħa tal-Purtiera tal-Ħadid. Fil-bidu ta' snin 90, Merkuri reġa' taqdet ir-reċtar mal-politika. Meta fl-1993 il-Partit Soċjalista Panelleniku irritorna fil-poter, jiema ret lura għar-rwol tagħha bħala Ministru tal-Kultura fejn iffukat b'mod speċjali fuq ir-rabta bejn il-kultura u l-edukazzjoni.
2: Melina Merkuri mietet fl-1994 fi' New York. Il-funeral tagħha li sar bl-unuri ta' Prim Ministru wara l-imħabba profonda tal-poplu Grieg lejha. Illum il-viżjoni tagħha għadha ħajja permezz tal-Fondazzjoni Melina Merkuri li tippromovi l-kultura Griega madwar id-dinja. Mill-2007 l-hawn il-Fondazzjoni tat il-Premju tat-Teatru Melina Merkuri lill-attriċi żagħżugħa waħda kull sena, flimkien mal-labra emblematika ta' Melina li għaddiet minn rebbieħa l-oħra u żammet l-ispirtu tagħha ħaj fuq il-palk. Għal Melina Merkuri qatt ma kienu importanti t-titli jew il-premjijiet, għalija kienet aktar importanti l-imħabba tagħha lejn il-Greċja u l-imħabba li rċivit lura mingħand il-poplu. Il-vuċi u l-viżjoni tagħha għadhom jispiraw lill-bosta ġenerazzjonijiet sal-lum. Dan il-podcast huwa miġju plilek mill-Parlament Ewropew.
3: Όταν ακούτε τη λέξη κοινοβούλιο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό? Κάποιοι άνθρωποι σκέφτονται τη Βουλή της χώρας τους. Άλλοι πάλι σκέφτονται πρώτα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν επίσης και εκείνοι που ίσως μπερδεύουν λίγο τα δύο αυτά επίπεδα κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Όλα τα κοινοβούλια πάνω κάτω το ίδιο πράγμα δεν κάνουν? Όχι ακριβώς. Αν ανήκετε σε αυτούς τους τελευταίους, μην ανησυχείτε καθόλου. Σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να τα εξηγήσουμε όλα και να λύσουμε ό,τι απορίες μπορεί να έχετε. Η Συνθήκη της Λισαβόνας που υπογράφτηκε το 2007 προσδιόρισε για πρώτη φορά το ρόλο που παίζουν τα εθνικά κοινοβούλια στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο ρόλος αυτός είναι πιο σημαντικός από όσο μπορεί να φαντάζεται κανείς. Τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν, για παράδειγμα, να ελέγχουν τις νομοθετικές προτάσεις που συζητιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να διαπιστώνουν αν οι προτάσεις αυτές σέβονται την αρχή της επικουρικότητας. Η αρχή της επικουρικότητας απαγορεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμβαίνει όταν ένα θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από τα ίδια τα κράτη-μέλη σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Στόχος της αρχής της επικουρικότητας είναι να λαμβάνονται οι αποφάσεις όσο γίνεται πιο κοντά στους πολίτες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών αποφασίζουν από κοινού τις διάφορες μορφές που μπορεί να παίρνει μεταξύ τους συνεργασία για να μπορεί η συνεργασία αυτή να είναι αποτελεσματική και τακτική. Για το σκοπό αυτό διοργανώνεται μάλιστα κάθε χρόνο μια ειδική συνάντηση στην οποία συμμετέχουν οι πρόεδροι των Εθνικών Κοινοβουλίων και ο πρόεδρος ή η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αρμόδια για τις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι η διάσκεψη των προέδρων. Η διάσκεψη αυτή απαρτίζεται από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους προέδρους των πολιτικών ομάδων. Στη διάσκεψη των προέδρων συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος των μη εγγεγραμμένων βουλευτών, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Σημαντικό ρόλο στη συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια παίζει επίσης η COSAC, η Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή συμμετέχουν ευρωβουλευτές και βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων που είναι μέλη των αντίστοιχων Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις χώρες τους. Η COSAC συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο και συζητά επίκαιρα ευρωπαϊκά θέματα και ζητήματα που σχετίζονται με το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένες φορές, η COSAC συντάσσει κείμενα με πορίσματα ή προτάσεις, τα οποία όμως δεν είναι δεσμευτικά για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλα τα Εθνικά Κοινοβούλια εκπροσωπούνται στις συνεδριάσεις αυτές με έως και 6 βουλευτές. Στις συνεδριάσεις της COSAC μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές και κοινοβούλια από άλλες χώρες της Ευρώπης, ιδίως από εκείνες που είναι υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα η Βουλή της Ουκρανίας, η Βερχόβνα Ράντα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει επίσης μια ειδική υπηρεσία για τις σχέσεις του με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η υπηρεσία αυτή συγκεντρώνει στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τα κοινοβούλια των κρατών μελών και εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις συναντήσεις που διοργανώνονται σε επίπεδο διοικητικών υπηρεσιών με θέμα τη διακοινοβουλευτική συνεργασία. Παράλληλα, η υπηρεσία αυτή, η Διεύθυνση για τις Σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια, όπως ονομάζεται, συνομιλεί τακτικά με όσους εκπροσωπούν τα Εθνικά Κοινοβούλια στις Βρυξέλλες. Επιπλέον, κάθε χρόνο, η Διεύθυνση αυτή εκδίδει μια ετήσια έκθεση με θέμα τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην έκθεση αυτή καταγράφονται όλες οι δραστηριότητες και οι εξελίξεις που σχετίζονται με τη συνεργασία ανάμεσα στα κοινοβούλια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ενεργά δύο σημαντικά δίκτυα που διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων κοινοβουλίων. Το πρώτο δίκτυο είναι η διακοινοβουλευτική ανταλλαγή πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστή και ως IPEX. Το δίκτυο αυτό διατηρεί μεταξύ άλλων μια πλατφόρμα που επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών να ανταλλάσσουν πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο δίκτυο είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης. Κάθε κοινοβούλιο χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να απευθύνεται στο κέντρο αυτό όταν θέλει να συλλέξει πληροφορίες για το τι πρακτικές και τι πολιτικές ακολουθούνται σε άλλες χώρες για ένα συγκεκριμένο θέμα. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Όπως είδαμε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργάζεται πολύ στενά με τα κοινοβούλια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
4: Europa yra vienas labiausiai urbanizuotų pasaulio regionų. Čia yra daug įvairių miestų ir miestelių, kurie yra pagrindiniai ekonominės ir socialinės veiklos centrai. Tačiau miestai dažnai perpildyti, o tai daro didelę įtaką gyvenimo kokybei. Europos Sąjunga judumą mieste laiko esminiu socialinę įtrauktį ir žmonių gerovę lemiančiu veiksniu. Jis siekia sukurti pažangesnes ir tvaresnes judumo mieste sistemas. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šiame epizode pakalbėsime apie ekologiškesnį, sveikesnį ir darnesnį judumą visos Europos miestuose. Darnaus judumo mieste požiūrio taikymas yra nepaprastai svarbus, norint dekarbonizuoti transporto sektorių, siekti jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslų ir kurti ekonomiškai efektyves, aplinką tausojančias ir socialinių požiūrių įtraukias miesto transporto sistemas. 2021 metais Europos komisija patvirtino naująją Europos Sąjungos judumo mieste sistemą. Labai svarbią iniciatyvą, kuria siekiama formuoti Europos Sąjungos miestų ir miestelių transporto ateitį. Tai išsamus planas, kurio tikslas iš esmės permastyti judumo mūsų miestuose koncepciją. Ši sistema yra ekologiškesnės, labiau skaitmeninės ir atsparesnės judumo mieste sistemos planas. Ja siekiama padėti miestams pasiekti Europos žaliojo kurso tikslą iki 2040 metų sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 90%. Naujosios ES judumo mieste sistemos pagrindas yra darniojo transporto rūšių skatinimas. Tai reiškia, kad pirmenybė teikiama judėjimui pėsčiomis, dviračiu ir viešuoju transportu, o ne asmeniniu automobiliu. Vykdant šį planą siekiama, kad toks keliavimo būdas būtų prieinamesnis, patikimesnis ir veiksmingesnis. Taip skatinama rinktis būtent šiuos keliavimo būdus, o ne mažiau tvarias alternatyvas. Taip pat pabrėžiama judumo miestuose skaitmeninimo svarba. Skaitmeninės technologijos gali būti naudojamos gerinant eismo valdymą, mažinant spūstis ir didinant viešojo transporto efektyvumą. Be to, sistema siekiama sudaryti palankesnes sąlygas naudotis dalijimosi transporto priemonėmis paslaugomis. Pavyzdžiui, dalytis dviračiais ar važiuoti vienu automobiliu. Tai savo ruoštų sumažintų transporto priemonių skaičių keliuose. Kitas labai svarbus sistemos aspektas – atsparumas. Europos Sąjunga nori užtikrinti, kad miestai būtų pasiruošę ir galėtų greitai atsigauti po bet kokių sutrikimų, atsiradusių pavyzdžiui dėl klimato kaitos sukeltų ekstremalių oro sąlygų ar tokių krizių kaip COVID-19 pandemija. Siekiant užtikrinti tokį atsparumą, būtina parengti nenumatytų atvejų planus ir investuoti į infrastruktūrą, gebančią atlaikyti šiuos iššūkius. Naujojoje Europos Sąjungos judumo mieste sistemoje dėmesys skiriamas ir įtraukties klausimui. Siekiama užtikrinti, kad judumas mieste būtų prieinamas visiems, nepaisant amžiaus, neįgalumo ar ekonominės padėties. Tai yra užtikrinti, kad viešasis transportas būtų prieinamas asmenims su negale, o mažiau pasiturintys asmenys turėtų tokias pačias galimybes naudotis susisiekimo paslaugomis, kaip ir labiau pasiturintys. Kitas nepaprastai svarbus naujosios ES judumo mieste sistemos aspektas – finansavimas. Europos Sąjunga siūlo keletą finansavimo galimybių įvairių miestų judumo projektams remti. Šios lėšos padeda miestams įgyvendinti inovacinius sprendimus, įskaitant elektrinių autobusų parkus ir pažangias eismo valdymo sistemas. Štai pavyzdžiui Belgijos mieste Gente Sąjungos lėšomis įgyvendinta daugybė priemonių, kuriomis skatinamas darnus judumas. Įdiegiant mažos taršos zonas ir išplečiant dviračių infrastruktūrą. Dėl šių iniciatyvų mieste gerokai sumažėjo automobilių eismas ir pagerėjo oro kokybė. Nuo 2002 metų Europos komisija kasmet rugsėjo viduryje organizuoja Europos judumo savaitę. Tikslas – gerinti visuomenės sveikatą ir gyvenimo kokybę, skatinant netaršų judumą ir darnų miesto transportą. Savaitę trunkančio renginio metu Europos miestai ir miesteliai raginami įgyvendinti ir skatinti su darniuoju transportu susijusias priemones, o jų gyventojai kviečiami išbandyti alternatyvas automobiliams. Šia iniciatyva ne tik akcentuojama darnesnio judumo nauda, bet ir propaguojama aktyvaus pilietiškumo bei įsitraukimo į bendruomenę kultūra. Dalyvaujantys miestai 7 dienas organizuoja įvairius renginius, pavyzdžiui, keliones dviračiais, dienas be automobilio ir praktinius seminarus apie miestų planavimą ir viešojo transporto naudą. Tai savaitė kupina naujovių ir kolektyvinio įsipareigojimo kurti geriau pritaikytas miesto erdves. Pastaruosius 20 metų Europos judumo savaitės dalyvių ratas vis plėtėsi. Dabar kiekvieną rudenį ji vyksta daugiau nei 3000 mažų, vidutinių ir didelių Europos miestų ir miestelių. vienas didžiausių Europos judumo savaitės laimėjimų yra nuolatinių priemonių, kuriomis gerinamas judumas mieste įgyvendinimas. Pavyzdžiui, 2023 metais daug miestų pradėjo naudoti išmaniąsias transporto technologijas ir taikyti elektromobilumo sprendimus. Norime paminėti vieną konkrečią sėkmės istoriją. Slovėnijos sostinė Liubliana tapo darnaus judumo mieste pradininkė. Liubliana jau keletą metų dalyvauja Europos judumo savaitėje, o tai prisidėjo prie didelių pokyčių šio miesto viešojoje erdvėje. Mieste atsirado daugiau pėsčiųjų zonų ir buvo pagerintas viešojo transporto tinklas. Be to, kaip perspektyvi transporto priemonė mieste, propaguotas dviratis. Šios pastangos pasiteisino. Liubliana 2016 metais laimėjo Europos žaliosios sostinės apdovanojimą. Mieste pagerėjo oro kokybė, o gyventojai gali džiaugtis aukštesne gyvenimo kokybe. 2023 metų gegužės mėnesį Europos parlamentas priėmė rezoliuciją dėl naujosios ES judumo mieste sistemos. Jis akcentavo, kad miestuose turėtų būti įrengtos tvarios, veiksmingos ir prieinamos transporto sistemos, kurios pagerintų gyvenimo kokybę ES. Rezoliucijoje taip pat pabrėžiama, kad judumas mieste turi būti grindžiamas pažangiais, įtraukiais, prieinamais, konkurencingais ir tvariais daugiarūšio transporto sprendimais. Tai padės pasiekti ES ekonomikos, aplinkos skaitmeninimo ir sveikatos srities tikslus. Šie sprendimai turėtų apimti viešąjį transportą, aktyvų judumą, pavyzdžiui, vaikščiojimą pėsčiomis ir važiavimą dviračiu, bei mikromobilumo priemonės, kaip antai elektriniai paspirtukai. Šioje srityje jau nemažai pasiekta, tačiau lieka dar daug neišspręstų problemų, tokių kaip eismo spūstys, oro tarša ir didelių investicijų į infrastruktūrą poreikis. Nuolatinis miestų politikos formuotojų ir ES gyventojų bendradarbiavimas bus būtinas, norint iš esmės pakeisti miestus ir miestelius ir nedelsiant užtikrinti sveikesnę miesto aplinką. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamento internetinis radijas Europarl Radio.
5: Kādas ir tavas spilgtākās atmiņas no ceļojumiem? Bieži vien prātā paliek ne tikai muzeja vai teātri, bet arī mūzika, ko dzirdēji klejojot pa ielām, festivāls, kurā gluži nejauši nokļuvi, vai atmosfēra vietējā pilsētas laukumā. Eiropā kultūra ir būtisks elements, kas veido mūsu pilsētu un reģionu identitāti. Ielu festivāli, vietējie koncerti un iedzīvotāju mākslas projekti satuvina cilvēkus un palīdz pilsētām attīstīties. Uz tās pašas idejas ir balstīta viena no Eiropas Savienības populārākajām kultūras iniciatīvām, proti Eiropas kultūras galvaspilsētas. Programmu 1985. Gadā nodibināja toreizējā Grieķijas kultūras ministra Melina Merkūri un Francijas kultūras ministrs Jacques Langs. Viņu iecera bija vienkārša, taču vērienīga. Kultūra varētu eiropiešus satuvināt. Pati pirmā Eiropas kultūras galvaspilsēta bija Atēnas 1985. Gadā, un kopš tā laika šo titulu ir ieguvušas vairāk nekā 70 pilsētas visā Eiropā. Arī Rīga, kura par kultūras galvaspilsētu kļuva 2014. Gadā, bet jau nākamgad, proti 2027. Gadā, par Eiropas kultūras galvaspilsētu kļūs Liepāja. Ideja ir pavisam vienkārša. Katru gadu izraudzītās pilsētas visai Eiropai un pasaulē var parādīt savu kultūras dzīvi. Kā pilsēta var kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu, šīs process sākas 6 gadus iepriekš. Vispirms Eiropas komisija nolēma, kuras valstis ir tiesīgas šo titulu saņemt. Attiecīgo valstu pilsētas piesakās, iesniedzot savu kultūras programmu. Neatkarīgu ekspertu žūrija izskata pieteikumus un no katras valsts izraugās vienu pilsētu. Pēc tam tiek atlasītas divas vai reizēm trīs Eiropas kultūras galvaspilsētas. Pilsētas izvēlas balstoties uz trim kritērijiem. Vērtēta tiek, piemēram, kultūras programma, pilsētu spēja to īstenot un ilgtermiņa ieguvumi, ko šī programma var sniegt pilsētai un tās iedzīvotājiem. Par kultūras galvaspilsētu var kļūt visdažādākā lieluma pilsētas. Tituli ir saņēmušas arī pilsētas ar mazāk nekā 100 000 iedzīvotājiem, piemēram Matēra Itālijā, Golveja Īrijā un Tartu Igaunijā. Svarīgāk ir tas, vai pilsētai pietiek cilvēku, finanšu un kultūras resursu, lai īstenotu programmu, un vai tās spēs iesaistīt iedzīvotājus. Pēc tam, kad pilsētas ir atlasītas, tām ir doti 4 gadi, lai sagatavotos. Šajā laikā pilsētas meklē partnerus, plāno pasākumus un aicina iedzīvotājus iesaistīties. Ja tu dzīvo valstī, kas kandidē uz kultūras galvaspilsētas titulu, tu neesi tikai novērotājs. Tu vari aktīvi iesaistīties gatavošanās procesā. Kļūstot par Eiropas kultūras galvaspilsētu, pilsētas saņem arī taustām atbalstu. Tās saņem Melinas Merkūrī balvu 1,5 miljonu eiro. Turklāt pilsētas tiek mudinātas iesaistīties citās Eiropas Savienības programmās, piemēram, programmā Radošā Eiropa, kas atbalsta kultūras un radošās nozares. Taču titula vērtība nav mērāma tikai naudā. Pilsētas to izmanto kā atspēriena punktu, lai spodrinātu savu tēlu starptautiskā mērogā, atdzīvinātu reģionus un sabiedriskās vietas un piesaistītu tūristus. Ja pilsēta reiz iegūsi Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu, tā šī titula pozitīvo ietekmi jutīs vēl ilgi pēc tam. Kā piemēru aplūkosim Rīgu 2014. Gada Eiropas kultūras galvaspilsētu. Togad rīkotos pasākums apmeklēja 2 miljoni cilvēku, un piedāvājumā bija gan klasiski, gan popkultūras pasākumi dažādās Rīgas vietās, tostarp arī rajonos, kuros kultūras pasākumi nav pārāk iecienīti. Pateicoties kultūras galvaspilsētas titulam, 2014. Gada pirmajā pusē ārvalstu turistu skaits Latvijā pieauga par 18,9%. Tas šajā laika periodā bija otrs augstākais turistu pieaugums Eiropā. Eiropas kultūras galvaspilsētu sagatavotās programmas akcentē, kas eiropiešiem ir kopīgs, vienlaikus izceļot katras pilsētas unikalitāti. Titulam nav tikai vietējs raksturs. Tas uzrunā iedzīvotājus visā Eiropā un pasaulē. Kultūras galvaspilsēta var iesaistīt arī kaimiņu reģionus, taču tikai viena pilsēta ir vadošā pasākumu rīkotāja un atbild par kultūras programmu. Tam par simbolisku piemēru kalpo 2025. Gada Eiropas kultūras galvaspilsēta Nova Gorica Slovenijā. Tā izveidoja ciešu partnerību ar Goriciju, tās kaimiņpilsētu Itālijā. Un pirmo reizi vēsturē vienas galvaspilsētas titulu dalīja divas pilsētas no divām dažādām valstīm. Šīs pilsētas, ko šķir valstu robeža, izmantoja iespēju satuvināt Itālijas un Slovenijas iedzīvotājus. Savā runā Itālijas prezidents Sergio Mattarella šo notikumu atzīmēja ar šādiem vārdiem. Nova Gorica, līdz ar Vācijas pilsētu Kemnicu, tika izraudzīta par 2025. Gada Eiropas kultūras galvaspilsētu. Un šī Slovenijas pilsēta, kopā ar tās dvīņu pilsētu Goriciju, nolēma uzņemties īpašu uzdevumu – sniegt pārrobežu kultūras pieredzi. Kultūrai pašai par sevi nav robežu, taču kultūra ir tāds kā sabiedrības izpausmes veids. Šī sabiedrība ir zinātkāra un vēlas kopīgi izpētīt un bagātināt kultūru. Eiropas kultūras galvaspilsētas tituls bez šaubām ir unikāla iespēja pilsētai un tās iedzīvotājiem. Tas var pozitīvi ietekmēt kultūru, sociālo jomu un ekonomiku. Vai šis raidījums tevi ieinteresēja? Uzzini, kā Eiropas Savienība atbalsta kultūru tavā dzīvesvietā un tavos ceļojumu galamērķos. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
6: Både naturen og menneskene i Europa lider i stigende grad under vandmangel, der skyldes årtiers dårlig vandforvaltning og forringelse af ferskvandsøkosystemerne. Floder og vådområder tørrer ud, og grundvandet udvindes i et uholdbart tempo. Hvis klimaændringerne fører til yderligere temperaturstigninger, vil der komme til at mangle endnu mere vand i Europa. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode ser vi nærmere på EU's forslag til en fælles vandpolitik. I EU er der pres på vandforsyningen mange steder, og det rammer en stor del af befolkningen. Ifølge det europæiske miljøagentur påvirkede vandknaphed 34% af EU's befolkning og 40% af EU's landområder i 2022. Sydeuropæiske lande som Cypern, Grækenland, Italien, Malta, Portugal og Spanien er særligt hårdt ramt af vandknaphed, men krisen spreder sig nordpå og påvirker nu områder, der tidligere blev betragtet som havende en sikker vandforsyning. Der er flere årsager til vandknapheden. Blandt dem er et overforbrug af vand til landbruget, forurening og nedslidt infrastruktur. Derudover fører klimaændringerne til hyppigere og mere alvorlige tørkeperioder. Ifølge en nylig rapport fra det europæiske miljøagentur er kun cirka en tredjedel af Europas vandløb og søer i god stand, og en stor del af forureningen kommer fra landbrug og kulfyret elproduktion. Vandknaphed går også hårdt ud over økonomien. Den europæiske centralbank advarer om, at tørke kan reducere den økonomiske produktion i euroområdet med næsten 15% og påvirke sektorer som landbrug, fremstillingsvirksomhed og energi. Som reaktion på den voksende krise har Europakommissionen indført en række tiltag. Hjørnestenen i EU's vandpolitik er vandrammedirektivet, som blev vedtaget i 2000. Ifølge direktivet skal vandressourcerne anvendes bæredygtigt og beskyttes. For at nå direktivets mål skal medlemslandene gennemføre vandområdeplaner, og i sårbare områder skal de også gennemføre tørkeforvaltningsplaner. Andre indførte tiltag omfatter forordninger, der skal fremme genbrug af vand i landbruget og afhjælpe lækager i vandforsyningsnettene. Men med de vandforsyningsproblemer, vi står overfor, er der behov for en endnu større indsats. I sin nylige rapport fremhævede det europæiske miljøagentur flere presserende behov, herunder strengere gennemførelse af eksisterende direktiver, væsentlige ændringer i landbrugspraksisen, mindre forurening og genopretning af økosystemerne. Da vandknaphed og tørke også er blandt prioriteterne i den europæiske grønne pagt, er der fokus på dem i flere af EU's store klimastrategier. EU yder desuden finansiel støtte til medlemslandene og andre myndigheder for at afhjælpe vandknaphed og tørke. For eksempel har mere end 300 projekter modtaget EU-støtte til forskning og innovation gennem Horisont 2020 og Horisont Europa-programmerne. Europaparlamentet spiller en afgørende rolle i udformningen af EU's vandpolitikker og ønsker omfattende strategier til bekæmpelse af vandknaphed. Det opfordrer til øgede investeringer i vandinfrastruktur, strengere håndhævelse af miljøbestemmelserne og fremme af naturbaserede løsninger, såsom genopretning af vådområder. I en nylig betænkning understregede parlamentet vigtigheden af at beskytte vandressourcerne, ikke kun af hensyn til folkesundheden og miljøet, men også af hensyn til energiproduktionen, landbruget og fødevaresikkerheden. Parlamentet presser også på for en hurtig godkendelse af EU's naturgenopretningslov. Den har til formål at genoprette forringede økosystemer, hjælpe jorden med at holde på mere vand og mindske risikoen for oversvømmelser. Parlamentet har desuden opfordret til, at der for alt vandforbrug sættes bindende mål for vandeffektivitet. Endelig har det understreget, at der er behov for en større EU-indsats for at reducere forurening forårsaget af kemikalier, lægemidler, antibiotikaresistente bakterier, mikroplast, kemiske pesticider og gødningsstoffer. Da mange af Europas floder og søer deles af flere lande, er det afgørende, at forvaltningen af vand foregår på tværs af grænserne. Det kræver en fælles europæisk indsats at styrke vores vandresiliens, og investeringer i vandinfrastruktur og intelligente overvågningssystemer er afgørende for at kunne holde øje med vandkvaliteten og vandforbruget i realtid. Som led i drøftelserne om EU's langsigtede budget for 2028-2034, foreslår parlamentet derfor, at der oprettes en særskilt og dedikeret fond til forbedring af vandresiliensen i de regioner, hvor der er størst risiko for vandknaphed. At gøre noget ved vandkrisen kræver en kollektiv indsats. De politiske beslutningstagere er nødt til at prioritere bæredygtig vandforvaltning og håndhæve de eksisterende regler. Samtidig er industrien nødt til at investere i vandeffektive teknologier og mindske forureningen. Men vi kan også hver især spare på vandet i det daglige og støtte initiativer, der har til formål at beskytte vores dyrebare vandressourcer. Europaparlamentet fortsætter sine bestræbelser på at hjælpe med at beskytte vores vand, men det er vigtigt, at vi alle gør en indsats. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
7: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένιμε το φετινό βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο και τον Εντμούντο Κονσάλες Ουρούτια. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτητα των δημοκρατικών δυνάμεων στη Βενεζουέλα και ο εκλεγής πρόεδρος της χώρας, Εντμούντο Κονσάλες Ουρούτια, εκπροσωπούν όλους τους Βενεζολάνους που αγωνίζονται για την αποκατάσταση της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο κέρδισε τις προκριματικές εκλογές του 2023, γεγονός που θα έπρεπε να της επιτρέψει να κατέβει ως υποψήφια της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές του 2024. Ωστόσο, μετά τον αυθαίρετο αποκλεισμό της από το δημόσιο αξίωμα από το καθεστώς της Βενεζουέλας, υποψήφιος τέθηκε ο Εντμούντο Κονσάλες Ουρούτια. Την περίοδο πριν τις εκλογές σημειώθηκαν εκτεταμένα φαινόμενα καταστολής, μεταξύ άλλων με αποκλεισμούς πολιτικών, συλλήψεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο απερχόμενος πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αυτοανακηρύχθηκε νικητής των εκλογών, αλλά τα αποτελέσματα αμφισβητήθηκαν από ανεξάρτητους παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένου και του ΟΗΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε τον Εντμούντο Κονσάλες Ουρούτια ως νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας με ψήφισμά του τον Σεπτέμβριο του 2024. Εν μέσω διαδηλώσεων και πολιτικής καταστολής, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο κρύφτηκε, φοβούμενη για τη ζωή της. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 2024, δικαστήριο της Βενεζουέλας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης του Εντμούντο Κονσάλες Ουρούτια, προκαλώντας τη διεθνή καταγραφή και αναγκάζοντάς τον να μετακομίσει στην Ισπανία, όπου του χορηγήθηκε άσυλο. Οι άλλες δύο υποψηφιότητες ήταν οι εξής. Πρώτον, η Ισραηλινή οργάνωση Women Wage Peace και η Παλαιστινιακή οργάνωση Women of the Sun και οι ιδρύτριές τους, στόχος των οποίων είναι να προωθήσουν την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Και δεύτερον, ο Δόκτωρ Κουμπάντι Μπάντογλου, Αζέρος πανεπιστημιακός και ακτιβιστής κατά της διαφθοράς, ο οποίος συνελήφθη το 2023 αφού άσκησε κριτική στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου του Αζερβαϊτζάν και δημιούργησε φιλανθρωπικό ίδρυμα με σκοπό την επιστροφή κλεμμένων δημόσιων πόρων. Το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης θεσπίστηκε το 1988 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τιμά άτομα και οργανώσεις που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Έλαβε το όνομά του από τον Σοβιετικό φυσικό και πολιτικό αντιφρονούντα Αντρέι Ζαχάροφ και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 50.000 ευρώ. Αυτό το podcast διατίθεται και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.